0: Σύσυφος, άπλεστο έστι. Σύσυφος, ουκαρέτο έστι. Κρίχος, έπος, νέπε. Άνιμα διβέρσα, ελευθέρω πάει, άρετος έστι.
1: Manolo, para allá.
2: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.